κάνουν το σέρμα του κυρίου Ισιάν. Τα πεθαίνω με τη γιούλα. Τα πάντα κάνουν το σέρμα του κυρίου Ισιάν. Τα πεθαίνω με τη γιούλα. Τα πάντα κάνουν το σέρμα του κυρίου Ισιάν. Τα πεθαίνω με τη γιούλα. Τα πάντα κάνουν το σέρμα του κυρίου Ισιάν. Τα πεθαίνω με τη γιούλα.